0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Σέστσεσε.
0: Στα πρέμενα τα χιτ μουσικά. Κάτρα FM.

0: Latra FM. If you ask a stupid question,
1: το βάε Κάτρα FM.
0: Κάτρα FM.
1: Κάτρα FM.
2: 19 часа.
1: Κάτρα FM.